0: 18 ώρα και 33 minutos, dando κουίμπα, κουα ήβο, μαέλ, δάκα σουλουένα, αζόιμπα, ήμπα. Αγούτι, μούγκα καλέμο, μούγκα καλέμο, ίνου, μαέλιτου. Μάε, ντι μάε, νάγκα καλέ, μασικίνι, μάε, ντι μάε, φωνικά, κουαλέ μεκεζά. Ivoni chaka chaka mkombot
1: wemazamen wopumkomboti wemazamen wopumkomboti.